0: ιδέα. Ο Δεκτοβέρ, μπράβο, δίτεκτη.
1: Ακουδόρε από τσοκολάτ. Κάτι σαν το Σιράι Σοπ, νουκ πρέσεν. Πορ παγκέστατ μούνταν. Με γιούτα. Μπλητάνι προδούκτε τσεντό, στη Παΐσι Ελεκτρονίκα. Προδούκτε προς το πιν, εσούν το τιέρα. Παγκούαι με μαγιούτε απ, νε κάτερ πιες με ζερο κόστο. Με γιούτε, ώστε θιέστ. Εδε ακουλόρε, εδε τσοκολάτ.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.